0: Kali ini ala tu dia sa wajib di binis kiji ka padiu si. Kali ini binis kiji tu la tu Paco Vázquez nema peka kajinya ni a stijanu ranu utu parandi kayu na diaga tu teka wini wajib di. Rali jitula lunesa setula rajinya stitula kasila jitula stalle rubia ke kareka tula binis kiji ka. Udide maka maka via ti sigavala ci per sigavala la ripe ne salu ragucca ragucca vela chegigo che rarilu la yu no que pelunesa transispica di raseyette nura seyu nura cinegaio si be una tibita ca via non va che ma pecca sua ciao i cani ci uscici ma pecca sua irara c'è ti vini ma pecca su ciao i raca di arabe tu va non stila ni raca ya naji o sananna non la vini schige ca ma se be usa gigi che me pagine se dai te la de ma pecca ti castuvisa. Nanna tu singala di la vinisca che calutisa ca tu la sia sinenu ni la via girala ni via girani nanna nu se dai sacca la santa cucigna la nu santa cuici la nu santa ucciaga la nu santa capparenu ti gendalisa ca si peghiu nu lui sacubila nanna nu raccati la ni beur la ni reiera binua ganga ma cabeza nu la nu ne ca squidi la nu ne ca baduini stinula poi ma cabeza du la ni reyes. Ti disi la ni reyes la giroppa gubicia, lu giroppa beula, nu stalle pe viecheruni, stalle vini, nirula ne sa gigi jasa caruni, ca vini casa gigi stica. Rachela ma lucine tappa gubicia giroppa beula, ma ca icche nu beu la ni gendara nasci, la ni genda lissa, rabi nu ha genda vici, genda visana. Lucine tappa guviglia lo giroppa veo. Rachela ma pecca caicche ma se da gigna navana. Navana che la ricana attiguinica sa a causa stalle in gara rigiaga binisa e cani rieghira caraiuduca raccani rari raccani astatta raccani gigiasa raccani ciuitan grazie la cama se binisa la carie rigoni via la carriera riguglia la carriera che inga i jaga cabinni runi via pacara che inga guni via binni la nakubi ni machi gusulune tigendalisa sa casa ka ma si uno luti sara che la rari dani gigi di la manannanu ma se da ti disina banda la mappe kakai che binni ma se da casake nerari luisa ti bidugliano stalle pebisa laggi canivini casaca la gaccani tobila na roba stobila ne stalle stalle pebini stobila ghisa ciauipe ne pacchinu ganda nisa ciauipe ghirabie che uini stindila guasa tobi tobi casaca anca stalle tu la vigigna yeudina guiunu mi lleganna guye yeti yegeti la ganda villa galuca vela sicaru nestale peguen dana yeche de gendara nasi giraca vinnini vigiva luna ni vireca tobi tobi casa zero giluce no abril que la mappe capisu lucani y tu vinacca veu casi gutiti nudila vinisci yeca stalle ningabie que viduyano guasa guyu petula vini, guyu petula visalachi, guyu petula vigiva luna, guyu petula viniti, lugiacani, guyu tula llegacane, guyu tula bichagas tipa, guyu nu stalle vini cadicosana di giana cagenda di, nu stalle vini cadicodi di gatticani, gunducani. Ne che ganadia pasa che cabia tu la guasa Luisa tira velatula ne stallepe stippanga biassa ca sadi talle stallepe vinni nannanu rudi candilanu ti vecche na roba ne ti vigicci rinibi danischiginu di casica casi lula casica cutolo casica sineula casica cacciagalulu anga vecche stini na roba pe ne sto vi la venisci che cagidu yanuni sacheccala pidi diusi lanu nu vinni sanda caccherie nu vinni sanda caccherigna nu vinni sanda ca cadina cadini spia sanda ca cadispinni di nila guasa nanna ne cacciagalù cagieche cagereche cassaache nanna vinni caia cassaaghi gigie ne pai canoni ne sacala minisci gecca poi vidi i diusi la nostisa pedaghi duianu cucca casadi che anna di nu rarilu i sa ciuppa chi siappa gande ne gaceca che ganna di nu shigiraru sa duianu iana gica gisi uige a saperari stipeu a saperari gabi nostisa che ganna di nu nerune che andano avanti di là ti che andare chignelaga ti che andare calagica che andano avanti di finisca di nagassi uagiti via sedi di via casacca sigi tuianu si canus nice sigi sidinu si una nenu via casacca ianagi via cacciagalunu ah via casidinu gisila che tutti canna a sciapperare sto viso. O a sapere di Dio si l'hanno vidu, Iannu. Ianna di la ucca sagici. Per tant'anno, ne mago ditinu. Sagici. Ne sto vini, santa pe, e gabelato. Na, riannanniala, vini, scriceca. Raccanga, ricciaga, stalle pe stippa. Raccaua, sanagana, vini, racca. Lunano ne lugendaviani, sticcatula. Gabinu che sadeguli sanu. Raccangari quindi gendaru di nalisa. Ravela tuttovi, ciuppacciona si chi santa di guni, ti sabbia ritugna nurarinta ne chi ci chiedi, co, naccani stippa stalle, stalle pevini. Ne raccanga cacciaganu, ne raccanga chirutti di caglia canaia, ne raccanga caduia ciccinula, pa sa che cauca la cinu pa si sarura chi chignen dan schigeno di la santa gire canuni santa guni nuni racara cadi ca winni di li parasedu li tu spindi li na cumbi nin dan chi chighe di la guda racala gi luca canelula guyu zoa nelula dula ora vigiva lunaca, sacanga cracca casagici. Cadu ya giccinun. Nessuno si ana la ribesa dandi la cituala. Churus talle ni qui gilanu la neuciagalan. Ni uchigi giccilan. Churus tallerà gitu ya lisan. Churus tallerà nagenta gudinu tindaga. Cindanu. Guni nulla de giran. Ti veu lu ti isania vinisci geca. La gacca veu callaja, Luisa cabani nudia. Pasilaru caduia giccinu cacchigna schiginu ya. Che sa via checca che andana yecce gignanu. Cadisa via checca stippa ganda gudinanu, ganda gacanelisan. Ganga na kinyeni sulla sia. Ganga bisui lu cabinni raccapanda isa, gaio isa, bisulu cabe casati. Nirula na cabe sicuti chi ci l'aiuti l'anno. Ruti chi ci l'aiuti l'anno nissa. Nissa la calaru sana guccia. Guccia calaru di l'anno ti quando nasci ti giuva. Gidono chi vani nenu. Rusiroba, rusimbollo, camaniwini, sacheca, παγουτόνο, παγιδόνο. Σιρουρουδί, σιρούνα πανινένου και γυλαγιούδι. Νησαδόκας. Σιλάρου ριδούγιανου. Πακάδιν εγκάλα. Και νιάντα τη ζουλασιά. Νησάρουν ούνταν και γυλαγιούδι. Σιγυράνι. Ουμπίτζακας. Βί κακάνου. Για να βάνινουσα. Γιβάκας. Καπελεγίκας. Γυράνι καρισάκα βίνεις και γιακ. Νου βίνιλα να ρουσισάκα γέντανι να πασίνια. Κασίρας έδακα σπίνι κανιρουζάζισαλουνα. Κασπίνι σαν Πέδρο Κανταρίτονα. Φοεγούνι νουτίσα αστίνουνα καβίνικα. Να γίκαβε γέντα στίκαβε. Να γίκαβε γίνια στίκαβε. Κακούσε βέντα να κα, λάνουν κανά κακούσε βέντα. Τσάνσα σικαρού, τσάνσα να τζόγκα, σίνια κακούσε βέντα. Που εκεί τσάγανου, κουίνου, δανε τη μέσα, δανε τσούπα τσόλα βαγκού. Βιδάλε βίνδι καλά, να πκαπε. Που εκεί τούγιανου, του κουτήλανου νησα δόκα. Του βιζά νησα δόκα. Του κουτήλανου καβέντακα. Του κουτίλα νου σάντα κάπε έρου νου καμανί γουίνι καρακά καδό νο λάνε κουτό νο. Ποε διούσις. Ποε κάβει νου διούσι λάδι σκίσε πελάλα ποε δίτσαπε. Νου βέντε λάντου λάνε καλιά καρέβε λάνε. Ούνι νου. Τι σας δίκα κούσα βέντα. Λάγα καμινή ρα γιάγια. Μάρουσι στα λεγίνια. Μάρουσι στα λεβινή. Μάρουσι στα λε. Νίρου τίκη γυλαγιούδι λάνε. Λάγα καμινή. Τσεκίγουγια. Τα λαούισε καλά. Τσερικάσικα. Ρούνι καβεσάλα. Λαγαλάνου τσέγγι κουδία. Νισανταγόρι νου τόβι στήνουλα. Ζέρου νησί. Τίτι νου νέσα γαλαούικα σίγια και κουίτι νου μπίνει γαλαούικα και έδα τσερί τσέγγι κουδία. Γούλε. Τι γε τσέγγι κουδία. Λαγα τι βέλα τσέγγι κουδία. Δεν ούρουκα σαντήρα καλού, βεούν ατύβητα. Νουβέλα Λόπες, νουβέλα Πινέδα, νουβέλα Αγόστο, γάμα στη Στίβεου. Νουβέλα Σαν Χασίντο. Βασικάντα ρουγούνι καβινικά λογίσατε. Που νούτουλα ριουλάτσι. Νούτουλα καλούγια, τα λεράμα βιτσάκανε. Κι αντί, λάκανου σκενταβιάνινου, κάτι γκέκκαδι σκενταβιάνινου, κασικά. Βινιγόλαρα καπάντα ίσα και έβινες και τσεκά. Μα καδιγκέκα δι σκίτσινου. Μα καδιγκέκα δι καβάδου. Σε δάει νησικά καβάδου. Κιουίνικα καβάδου γιάπακα. Σου τσάνι πόε. Αν κάγει γιλα γιούδιλα. Γιλα γιούδι βιάζε γιλα. Σταλε σταλε πεκουτσά. Σου τσάκανι. Σύγκαλα αντίλα κάτι γινίτη και ενταλισά στήνου. Κάγκανι μάρισα καζούλα σε άλλα δεκά. Γεντά δίβινες και τσεκά. La tuya, sigudi di sato. Stovi, ma gliene tu cascuidica, yanna. Ma mi salagi tu cascuidica. Ma gliene tu la cavechiva, cavera, caresce che cagiva, caga la wigi cicala. Cola, che ne tu negela. De ruiana cica, i che tu la. Bueno, la ca, gulavi nu cascuidica. Gulavi nu cavado guiuinica. I tu, yanu, stalle, stalle vado guiu, stalle vado già, pariu, laci, rie, riu ya. Rigiecce da Nicasartin. Però bueno, Ravela, tu vieni che cerca. Nuru, nuru stalle, rai giaganu, nuru stalle gigna, guninu. Gianga stovi, va. E andala, poi, gacca gigna. Guido palù. Ti panadi usila, nugenda la saccala. Ira gigna, canga sacchigne. Ira vini guido pa canga sacchigne. Ίσα γιούνουκα. Να αλλά σικαρίρουσε εγώ πανάδιουσι λακαλάνου. Πανού γέντα να πάνει να πίνησα. Διούσι γαντίνου πασινά δίστη παλάνου. Λατά που έπινεις και γέκαν την Καστίγιανου. Νούρου στα λενίκου είναι η αλατούραρη γουατζίδι. 971-154-2472. Σαβέσα πια. una dia gasti ja tu. De rari guajiti. Cadi cu sia ja tu sti ja tu vinis che ca. Rusayani ro arabelato, dius i quise pelato sacca. Ja nane tu mi attirari, ti si capa di la ne ti canta guinurari. Ma cacayana tu, lu di jazadi. Nagasi tu meyugeta.
1: Padiusi, yanna guka diaganu, stijanu.